Θέλω τραγούδια με ψυχή. Απόψε δραπετεύω. Μόνο μου μ' άφησε η ζωή.

χορεύω σαν το διγενή στα μαρμαρένια λόνια. Δεν έχω άλλη αντοχή

0: לכל מי שאוהב את השיר הזה, אני שולחת באהבה. אני רוצה לשלוח גם אליך, אבי אלוז, ממיאמי, מקווה שאתה בהזנה.
1: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός συνοδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι. Σε ένα κόκκινο φανάρι, ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη την αγάπη μας, τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λένε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Γεια σου Στελάρα με την μπουζούκα σου.
1: Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Μαζενέρα και την Βασιβανή. Καλό Σαββάτο. Καλησπέρα Μπάλια Ιακάρ, Ιωράμ.

0: το σακύρι.
1: Πολύ ωραία και στο ντοπουζίκι. Ο Καψούρης. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Εκεί είσαι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στο Θωμά. Καλά, ο Μπάρμπας, ο Γουρμέντι. Στους υπόλοιπους που έχω την

0: όλοι. Αλλά δε δικό μας ο καρέ.
1: Οπα!
2: Οπα, οπα!
0: Άιτε λαφουμέντο και μαστοριόρε.

Τι έλεγε ο Διάκος τον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες εσύ.

Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Να το προσφαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε δώσει το τίτλο «Ετελαμακέν δε βοτανίστη».

0: שבת שלום למיצל לוי שהצטרפה.
1: ξανά γύρισε
0: Ότα το γάμπτερ ζήζει ξαρεύ
1: Μα βαϊ βαϊ
0: Μα βαϊ βαϊ ρακεγάνου

0: μοιάζουν τα πάντα δυστυχώ. Τα γράμματα
1: σου
0: και δακρύζω.
1: Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ, Τελ Αβίβ.
0: Το άσπρο της καρδιάς με κάνες γκρίζω.
1: Και δρέπομαι που ακόμα σ' αγαπώ.

0: Γεια σου Αντζέλικα, με τα ωραία σου. Γεια σου Ήγο. Γεια σου Ιαννής.
1: Τσάρ, τσάρ, μιλήστε μας το τσάρ. Τόλκα σου δε τσάρ, we wait for you.
2: Τα γράμματα σου καίω και τα κλείσω. Το δείχω με τα χέρια μου. Θα ψαφτήσουμε ο Ετσίγο. Τα βιτσούα χελά. Είναι καλά. Ζω χαΐν.
0: Σαν Ιχάλ, έρευσο.
1: Με έχει πληγώσει.

ορίστε τη δράση σου. Αν μελαγχολείς τη Γιάννη Γερογιάννη, το μονέστη αν τα κρίτια τζέλικα, το μωρό μαλλιγείς τη ραδιομέλη, ακούτε!

0: Ατζέλικα. Ήρω.
1: Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστεί.
0: Πάμε, γεια μας. Γεια μας.
1: Νιώθεις ότι
0: γεια μας.
1: Σε γραμμένο. Κι εγώ τους έλεγα μοιάζεστε ρε εσείς. Καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τα κόλλα, Μαβερίν.

0: Ελληνική μαγεία, Αντζέλικα. Τα ντεντουά.
1: Μη σου πάρει χατμπαρίσι. Δεν έχουμε ψυχή να τάσσα. Πάμε. Άιδε, Ορλιγκάνη. Μοτιαγόνη. Άρια Τάσια. Χανόχα Αγόνη. Καμιδίτα. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Βασιλίκα. Γεια σε όλους τους φίλους μας. Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά.

0: και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και καραβινή.
1: Ζωάν,
2: το μπέκο. Οπα, θα πάει.
1: Άι, δε τώρα χαβερίν σουλάνο, τσάμια με αμέμες, ίσι. Φανιτάι, αλήνα σουλάνο, κάτσε καλά. Αλήνα, Ζωάρ, Ρεφάιλ, Σεφ, Ολίβια, Αβνερ, Ιντάν, Μότι, Αγώνη.
2: Κάτσε καλά, Φορματίνα.

0: Φίλε, κάτσε καλά. Είσαι ωραίος, εντάξει. Πολύ ωραία, εδώ στο ράδιο μαζί, παρέουλα. Γεια μας. Ματελίκα. Ράδιο Μέλη. Θυμηρώ. Ηλιοπούλιο.
1: Του Μπέκο. Ας τις χωβεώσεις οι ομουλέδες τα χαγικά γδελά στον λαύλη σελανού και του Μπέκο. Δε χωβεν κοριόν του σύνδου σελός στα γελες βατιάμ άλλη γαλλη σε αβάρ. Αν είναι καθά λιγότερο του χωβεν κοριόν του σύνδου σαν τα χακέ λεχεν ήρω ήρω Ιάννης Ιάννης. Λασκεφέν ביום שישי אירו בטובגו אירו יאניס יאניס יאקנקי רוחה לאלה ועוד הפתעות מצפים לכם ביום שישי בערב בטובגו על גל שעבר בת ים בואו באומוניכם תגיד השמוע אנג'ליקה סין τραγούδα, το ξέρεις.
2: Και έχει πέσει η μόρα, έχει στείλει ούγε μια σχολιά. Όταν παίρνω χώρα, χώρα κατά τη

0: Angelica, πάμε Radio Meli, Radio 2. Πάμε ήχο. Γεια μας. Γεια σου ήχο, Γιάννη.
1: Γεια σου Αγγελίκα. Εδώ μαζί. Εδώ μαζί, το Radio Meli.

0: Πάμε όλοι μαζί με το ράδιο του μας. Την Αντζελίκα, την Ιρό, παρέουλα εδώ. Πάντα τέτοια.
1: Ραδιοτβάς, σε όλα τα φιλαράκια στην Ελλάδα, πολλά πολλά φιλιά. Θα σκεφτόμαστε εδώ, τραγουδάμε ελληνικά, είμαστε Έλληνες, σας αγαπάμε όλους πολύ. Οπα!

Εγώ σας περιμένουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο να γίνει του Κουτρούλιο γάμος, ωραία! Πάμε, όπα, όπα, όπα! Γεια μας, Αντζέλικα, γεια μας, γεια μας!

0: Λάιλα.
1: Έχω τελικά. Εδώ παρέα. Να διαμέλει. Βάς.
0: Να φύγω.
2: Να φύγω και θα
0: θα φύγει. Και να φύγει που θα πας. Πού θα βρεις χειρότερα.
2: Αφεσίμα πατάς και τον όρθο πατάς. Θα χωρίσουμε να αγωνιάς. Αφεσίμα πατάς και τον όρθο πατάς. Θα χωρίσουμε να αγωνιάς.
0: Αντζέλικα. Ελληνική μαγεία μου. Γεια σου χάλια. Άνιο έβε δοχμέ. Λεκόλα χαβερί. Καπαϊμπάμε.

Μπράβο, Άγια, μπράβο. Αυτά είναι, σου λέω, λοιπόν. My new song, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Ραδιομέλη, Αντζέλικα.

0: Don't to beg you. Hope I am, but yeah.
1: Σ' αγαπώ, ράδιο Μελή, ράδιο Τουβά. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και τα παιδιά με το έχω το μεταφράσουν ότι έχουμε ένα μπουζούκι, Greek μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος. Το τουμπέκο να βάλετε πλάκα. Γιάννης Γερογιάννης.
2: Κυρία Λιωπούλου, Αντελίκα. Ευχαριστώ.

0: μετρημένα τα σωστά.
1: Γιάννης Γερογιάννης του Μπέκο, χαμός.
2: Και ο Διοκούλου
1: Αντζελίκα.
2: Αμουσονή, μεγάλο εκβάς. Γεια μας, το κολαμαζινή. Σαμέακ, ράκ, σαμέακ. Ράδιο του Βάζ, με κολαμαζινή. Με Αντζελίκα, με Ιερό, Λιοπούλου, με Αγιάλα, με Χάγια. Ανή Γιάννης Γερογιάννης, μαζί, γάμ ράδιο. Βάζ, ράκ ράδιο του Βάζ. Μέλη, μέλη, πάμε.
1: Λόβλη, έχεις γενέθλια, birthday, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά, μα! Πάμε!
3: Ο χρόνος, τρέχεις όμως, νόημα θα...
1: I know it, but him lovely! Happy birthday, sweetheart!
3: Πάμε, ποτήρια, βάζω κρασί.
1: Πάμε, πάμε!

0: Angélica. Ράδιο μας. Ράδιο μας. Μα τι να κάνουμε, ράδιο μας, Γεβανή. Αντζέλικα.
1: Η μαζινά λέει ράδιο μας, η Φελή. Ήρω, Ιάννη, ήρω, ήρω, Λιόκολο. Πάμε. Ωχ, κατ' όλο μου γίνει μα όλες τα μπαλφάν. Για μας.
2: Γεια μας, Καβερή! Πάμε στο ράδιο μας, Ματζελίκα, με όλα χέρια. Καμία, κλάκ, καμία.
1: Γεια μας!

Αυτόν μου με δίνει με όλες την πόλτα μου. Έζησε καμιά να διασπάσει γανή. Μην ξεφάνε χατ' παρουσίες. Αγγελίζεις

Έτσι, ναι. Να τελείκα εδώ. Ράδιο Ατμάς, Ράδιο Μέλη. Θα κάνετε κόλλα χαβερίν. Τα μέα, κράξ τα μέα.

0: έτσι. Γεια σου Αγγελίκα.
1: Γεια σου εγώ Γιάννη.
0: Σαμεακ, ράξ σαμεακ. Μπεράδιο. Ράξ μπεράδιο του βάζει.

περιμένω το μπέγκο να γίνει χαμός. Ξανά. Κρυκ μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος, το μπέγκο. Κρυκ μπουζούκι, Αντζέλικα.

0: Ένα λαγαδιό να σκεφτούμε. Άιντε ήρω, ήρω Ελιόπολο, ήρω ψυχή με του Μπέγκο.
1: Πάμε Νατάσα, Αντζέλικα.

Greek music, ελληνική μαγεία. Αντζέλικα, σ' αγαπώ. Αγαπώ, αγαπώ αυτό το τραγούδι.

Radio Blast. Ani Radio Bulu Majina le Radio Stas Lavandi Yamandi Kumani Angelica Ελληνική μαγεία, γεια μας. Νίνα,

0: All I see. Lovely. Μαλκάτα καβέρα σελάνε. Κουλάνου κάνω. Περάδειο
1: τάσεις.
0: Ακόλ ας.
1: Σκηνοθετής της μοναξιάς μου τα αφιέρωμα. Με ένα δύο για φινάλε που πονάει. Σήκω τα χίλι νευρικά για να ματώσουνε

0: εσύ καμπαλά τσοβάτζε του μπαϊγό.
1: Τη νύχτα όλα τα άλλα τα έχεις κλέψει.
0: Δε σισί που στέμεθε μπαλάιλα.
1: Μα της ψυχής μου τη χαμένη αθότητα.
0: Σαμπάτ.
1: Ξέρω μετά πως
0: σένα δεν θα επιστρέψει.

Τι χαρές που γεύτηκα και απογοητεύτηκα. Όλα εσύ. Ζωή στο τμήματα που βγήκαν όλα ψεύτηκα. Όλα εσύ του μπέκο. Της μελαφιάς μου και του βάζω.

0: Κι εγώ στα χέρια μου για πάντα θα σε κλείσω. Με τις αγάπης τα δεσμά θα σε κρατήσω. Για να μην φύγεις μακριά μου, πάντοτε να σε εσύ δικιά μου.
1: Δυνατά! Κρατήσε με για πάντα κοντά σου. Lovely!

0: σου Αγγέλικα.
1: Στο μικρό και γελί της καρδιάς σου κράτησε με.
0: Λάβλη,
1: κράτησε με για πάντα
0: κοντά σου χαμηλό.

Μάια Πλούταρχος, Κάτσε Καλά, Διόνυς, Ίτσικ Δουένιας, Ταμία Μεαμέμετ, Λίζου Σαμαριτσά, Αβίβε Μάλκα Λουκάτη, Ίτσικ Τβάς, Νίνιο,

Radio Swan. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Lovely, το Radio Swan, το Radio Melly, την Αντζέλικα, την ελληνική μαγεία, τη Lovely. Lovely, I love you so much. I love Radio Swan. I love Radio Melly. Thank you, Αντζέλικα. Thank you. Αβί, Ανί, Ήρω, Ηλιοπούλου, Παντινά Γκάμ, Λε Ράδιο Σβάσια, Βανί. Thank you so, so, so, so much. It was the best for me tonight. So, για μας και Αντζέλικα, Λιτρό του Μπέγκο. Λιτρό του Μπέγκο, good night, Αντζέλικα, lovely, thank you so much.

0: αυτό τελικά. Άδειο τμπάς, άδειο μέλι, μέλι ρε τμπάς.
1: Έλα, Ιωγιάννη, πιάμψη σίγω το βέβαιο, ήμουν χαλέ, έλα, Ιωγιάννη.

Άιντε σου μέλη, και σου μέλη σπέσιαλ. Άιντε αντελίκα, αντεχάγια, αντεχάγια.

0: αγαπώ, Σωσάνα Ελιμέλεχ.
1: Πάλι θα τα σπάσω όλα.
0: Όλα. Γουτόρ. Όλα. Ρούχαλε, έλα.

τα τάμια με αμένε. Οχ, η ανισπλούταχος και να μουνά και να μουνά κάτσε καλά τέλους δε Μαρινέλα Σάρα Σουμέλη, Νίνα Δβόρα, Έστερ Καπλάν και να μουνά יוצא לכם באהבה כאן ברדיו דבש שירני היי דשומה

0: Κάτσε καλά. Εύα Κανέλη, κάντε ράδιο τβάς.
1: Μη μου μιλάτε.
0: Αλλά κόρε. Εγώ το ο Αρία Τάσικα. Η Γαλή Μητράχη.
1: Για κοινό.
0: Αλλά κόλαζε.

0: Amor.
1: Adiós.
0: Lovely. Davidita.
1: Adiós, bad number one.
0: Then Davidita.
1: Adiós, bad number one.
0: Hot from David. Shoot from David.
2: Συγχώρεσα λάθη. Μα έχει τέλος και υπομονή.
0: Μότι αγώνη.

ένα σοφλά να λες, όχα να λες. Είσαι καμός, λαβλή, δεν μου κοιτάς τα φτιάδα. Είσαι καμός, λέει ο μούλα και εσύ, σ' ένα χρόνο κόβλα στο δεκατόλ. Δεϊόμ σιχύ, δε που δεν το, όλα ζαμαρίν, σαλού ητή, κάντα ουτά να ιόμ παίρες. Δε δε χαλέλα, δε ανή, η ανάκη, εγώ, ελιόπολο,